0: Μου ζητήσει τι ωραία να μάθει τα ζουέλ.
1: Είναι το νέο νόφ. Είναι το νέο νόφ. Μπαζόμα.
0: Να μάθει τα ζουέλ, νοχόρτζου, μπλιντέα τάνα, αλ δεν είναι σίγλα. Μα τα είπε, πέτσε φίλε, αν κούνου εδίν, εν σε μάουλ κόμ, τλέτ ιδέα, αν να οκόλ, οβιαμέντ, η σίγλα, φαμούζα οκόλ, μα ο συνώνυμα, δίκελ κέλμα, συνώνυμα, μα μπέι breakfast.
2: Φιναλμέντ.
0: Ο χαναράουνα, αρά σαμα, σχάι ġirita jek u ħanħallu fidejkom biex tażlu s-sigla ta' Bay Breakfast.
3: Din waħda ser tkun is-sigla l-ġdida u hija kruċjali. Iftakru, dieħa tisimgħuha ta' kuljum. Jiġifieri tkun waħda li toġobkom. Tajjeb? Għandukom l-options, kompleta menu, menu ta' sigli għandna.
0: Għandna isma' li mhux kulħadd ix-xurtijat li għandu din l-option, eh?
2: Veru.
0: Ma naħsibx li kien hemm programm li ta' option bħal din.
3: Yes.

0: Un couple of down, 9-3-0, 8-9-7 for WhatsApp Tana.
1: Να σε παλέκα να βζω δεν ζήγει δαί.
0: For socials, ναι δράμα. Couple of down for socials, πάλι σαν for WhatsApp Tana, 9-9-3-0, 8-9-7, Adan Habro Resultat, bonjour.